0: Θεοί, δώσε τα αρτά μας, σου πάνω δώσε τα σε πριν τα αρτά μας, Ιησούς.
1: Χόλοι, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησού